Εξι Άγιους Δέοι, εξι εκεί το λίκτε κατά μούντι. Beati qui accenam Άγιοι Βουκάτι sunt. Domine non sum dignus, ut intre subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea. Corpus sanct Christi, custodiam meum vitam aeternam.